Καλιάτοτε, σωτέ η πιεράωτε, σωτέ η πάμπκι σαμίποτε, το τσίχκαρο με πάμπκι σαμίποτε. Feeling.